ο Πάι, ο Ρίμικλα Μανταμπάστου, η Άνταλα Μανταμπανάια, η Ρίμιχάστου, δε φάστου, η Άνταλα Μανάια, αλλελούια, αλλελούια, αλλελούια, αλλελούια, Deus Santo, Deus Poderoso.